Αουάς, συμπέρασε ρε μόντου στα βαλερά. Kings of Leon, ταλδιάκ, single out, πλασάρα του ντουελαγκό. Kings of Leon, μόνο ταλδε άσκη, εσαγουνά, νάσβιλεν, σόρτουα, λαουρο ήταν μερετσιάν. Ήρου ανάι, σόρτζαλιεν αρτέν, καλεύ. Να θάνατε, Jared, follow me.